μοσχοβουλάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σέρων, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόνησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

σωρό τελειώσαμε η ζωή του. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια

όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5. Ένα τη γιορτή τέχνης σε

0: Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slacks, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Κόσμος,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Πρωινό στο Ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αφού διάλεξες να φύγεις.

0: φύγει.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Pitch Lux, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόνησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.

Κόσμος στους 93.

πιστόλια όπου έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μεσώ, μαντάμ, ο Ρεν Ντουβάρ.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς να αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: bravo.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: 1993.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόρησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
6: Παρακαλώ.
7: Γυρίσατε.
6: Όχι.
8: Τηλεφωνάς.
7: Όχι.
8: Κάντε τηλεφώνα.
7: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
8: Όχι σου είπε.
7: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
8: Πώς δηλαδή.
7: Γυρίσατε.
8: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ, σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
7: Λες αυτό να ήταν.
8: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
7: Αδύνατον.
8: Για ξαναπάρε να δούμε.
7: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
6: Μπρος.
7: Βασιλείου εδώ.
6: Εσείς Δεσποινής.
7: Μάλιστα, εγώ.
8: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
7: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
6: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
7: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
6: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
7: Πώς σας είδατε.
6: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
7: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
6: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
8: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
7: Στη δουλειά, προχωρήσατε.
6: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
7: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
6: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
7: Θα πάτε, λέω την εβδομάδα. Θα πάτε.
6: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
7: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
6: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
7: Να περάσετε αύριο, είπατε.
8: Όχι αύριο.
7: Γιατί. Γιατί.
8: Θα πας εκδρομή.
6: Ορίστε.
7: Όχι αύριο, γιατί. Θα πάω εκδρομή. Ποια εκδρομή,
8: μα θα μείνουμε εδώ.
7: Σωτιά.
8: Έλα, μίλα. Μίλα, βρε παιδάκι.
7: Θα πάω εκδρομή.
6: Τότε πότε θα μπορούσα?
7: Πότε,
8: απόψε.
7: Απόψε να διαλύνει.
8: Ναι, απόψε.
7: Απόψε λέω, απόψε. Θα βγει.

0: Είτε απόψε, κατά πού θα πάτε με το καλό?
1: Θα έρθω αμέσως, δεν μένω μακριά, σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
0: Να μην σας βάζω σε κόπο, και θα είστε και κουρασμένος?
1: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
0: Ωραία τότε, περιμένω.
1: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

κόσμος μας ταξιδεύει σαν Ντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο του εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράς με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλά τη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Calathas εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Calathas, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Calathas, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή το σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
8: Αύγουστο, με τιμές στάβου στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 60.

0: λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τραμερή, μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

αιμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Βασίλης Τσιτσάνη δημιουργεί, η Σωτηρία Μπέλου ερμηνεύει, πέφτει σε λάθη. Από το δίσκο Σωτηρία Μπέλου, από τις 78 στροφές.

0: Ελλάδας. Μοσχοβολάει Ελλάδα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά.

0: για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σου κυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Tech Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
7: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
6: Ενάτη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προκλήσεις, καφέ Αμάν και Juice Bar.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Θερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον πάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ερμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
2: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Scone, 45 μεζούρες, 9,47.
1: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας, Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ναφ-ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια παπρικάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
8: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
7: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθετικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κερκινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousrs.gr.
3: Κόσμος τους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Νέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρα μπορείς όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα ότι παίρνει και ο κόσμο το λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καραγκιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο το λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

εξέλιξη δεν πρόκειται ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι. Θα δείξει που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει πράγμα να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλα Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Ένα τη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Σακή και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Κάνατε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για να πάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο. Μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
3: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά, προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
3: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
3: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τέλος. Αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
3: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
2: Σόπια.
3: Έλα, μίλα. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα?
1: Πότε.
3: Απόψε να έρθει.
1: Ναι, απόψε. Απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
4: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Βοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
0: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά. Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47. Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτης μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομόντο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεπέτικη Βραδιά.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
4: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Η δημοτική επιχείρηση

0: Ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγουδιά μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Τα σχολεία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Μοσχοβολάει ο τύπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: 50 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου.

0: Νέο Σουλίου.
1: Ενάτη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτκι Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά στη μία προπόλησης, καφέ Αμάν και Τζουζ Μπαρ.
3: Τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Ροσερή καλησπέρα και από τον Ηλία Δάσκου. Η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο μεσημέρι. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον, αν και τα πράγματα δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο, με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα συνεχίσουν να μας ταλαιπωρούν και τις επόμενες ημέρες, αν πιστέψουμε όσα μας λένε οι μετεωρολόγοι και τα δελτία καιρού και όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού για φέτος και είπαμε να το γιορτάσουμε, να ακούσουμε καθαρά καλοκαιρινά τραγούδια, να μεταφερθούμε σε παραλίες για όσους δεν έχετε πάει ή για όσους πήγατε στις αρχές του καλοκαιριού και τις νοσταλγείτε τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι. Θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 1:30 το μεσημέρι, συντροφιά με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, επιλεγμένα ένα-ένα. Τραγούδια, είπαμε, που μιλάνε για καλοκαίρι, βαρκούλες, θάλασσες, υψηλές θερμοκρασίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά από το μουσικό σήμα της εκπομπής μας, με πολύ πολύ κέφι και πολύ καλή διάθεση, και πάντα κάντε αυτό που σας έχω πει εδώ και πολύ καιρό: κλείστε τη τηλεόραση, μην ακούτε δελτία καιρού, μην κοιτάτε το θερμόμετρό σας, αλλά αφοσιωθείτε εδώ στους 93 και στο Ράδιο Κόσμος. Είναι το δικό σας ραδιόφωνο άλλωστε.

Και πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι, συντροφιά με τον Μιχάλη Βιολάρη και την Κέτη Χωματά. Βάρκα χωρίς σπανιά του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κουτούλα από τη χρονιά του 1970.

Χωρισπανιά από την εποχή του νέου κύματος, 1970. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά εκείνου του μουσικού ρεύματος με τα υπέροχα τραγούδια. Και μια άλλη βάρκα τώρα, ίσως λίγο πιο λαϊκή, από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Βάρκα στο γυαλό.

Γυναίκα στο γυαλό, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική δισκογραφία. Και πόσα τραγούδια τέτοια υπάρχουν, πόσες όμορφες μελωδίες, πόσοι υπέροχοι στοίχοι, αλλά και φοβερές ερμηνείες από μεγάλους ερμηνευτές. Μια και μιλάμε όμως για καλοκαίρι, είπαμε για βαρκούλες, και να και ένας γλάρος πάνω από τη βάρκα μας. Συντροφιά με την Αλίκη Βοκιουκλάκη, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Αλέκου Σακελάριου, από την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό».

Διουκλάκη, λοιπόν, από μια άλλη εποχή, όμως τόσο σημερινή, και παρεμπιπτόντως να πούμε ότι φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τότε που η Εθνική μας ΣΤΑΡ ταξίδεψε για την αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της όμως μια τεράστια παρακαταθήκη από ταινίες, τραγούδια, παραστάσεις που όσοι την είδαν στο θέατρο έχουν να λένε πάντα τα καλύτερα. Είναι τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο χώρο του πολιτισμού, ιδιαίτερα τις δεκαετίες 50, 60, 70 και 80. Είπαμε λοιπόν για βαρκούλες. Είδαμε και το γλάρο να πετά από πάνω και μία πρώτη στάση τώρα σε ένα όμορφο νησί. Γιατί αυτό λέει και ο τίτλος του τραγουδιού που επέλεξα να ακούσουμε, σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Όμορφα που είναι στο νησί», με τον αξέχαστο σταματικό κοτά.

Λοιπόν, να δούμε λίγο και το ρολόι εδώ τι ώρα δείχνει στο ράδιο ο κόσμος. Η ώρα είναι 12 και 22 ακριβώς. Και εμείς συνεχίζουμε να αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, γιατί είναι η τελευταία μας εκπομπή μέσα στον Αύγουστο και είπαμε και στην αρχή ότι μπορεί τυπικά το καλοκαίρι να έχει φύγει, αλλά ουσιαστικά μάλλον θα παραμείνει και για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι και τα όσα περνάμε τις τελευταίες ημέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, είπαμε όμως, δροσιζόμαστε ακούγοντας πολύ πολύ καλοκαιρινά τραγούδια. Πάμε λοιπόν για μια σκούνα με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Και εσείς βέβαια μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να καλείτε στο 2-3-21-0-63-3-3-3.

Πολύ όμορφα λοιπόν, τραγούδια από μια άλλη εποχή, πολύ πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο μελωδική, πολύ πιο ξένιαστη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ίσως ήταν πολύ πολύ τυχεροί όσοι ζήσανε εκείνη την εποχή με την άνοδο του ελληνικού τραγουδιού, με τους μεγάλους δημιουργούς και φυσικά βέβαια με το θέατρο, το κινηματογράφο και όλα εκείνα που γνώρισαν ίσως τη μεγαλύτερη άνθηση τότε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:27, πάμε γρήγορα σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Βλαχοπούλου. Τεχαντήρι θαρματώσω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου. Σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332.

0: Αρκούδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Ξερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
0: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economouseres.gr.
5: Κόσμος στους 93.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και λίγο από το αγόρι μου. Τραγούδησε η Άννα Βύση. Ναι, η Άννα Βύση στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα, πριν γίνει η απόλυτη στάρ του ελληνικού τραγουδιού.

Και βέβαια εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στους 93 των FM, ακούτε Ράδιο Κόσμος, αγαπημένο ραδιόφωνο, αγαπημένη συχνότητα με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Είπαμε σήμερα αποχαιρετούμε το καλοκαίρι και συντροφιά με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που μιλούν για ό,τι έχει σχέση με αυτή την πολύ όμορφη εποχή του χρόνου. Ακούσαμε Κρασί Θάλασσα και το Αγόρι μου και ένα τραγούδι τώρα για γλάρους, αυτή τη φορά με τον Πάνο Γαβαλά.

Κάτι πιο λαϊκό λοιπόν, η Γλάρη με τον Πάνο Γαβαλά και δεύτερη φωνή να πούμε ότι έκανε φυσικά η Ρία Κούρτη, ακτύπητο ντουέτο εκείνης της εποχής. Και να δούμε λίγο και την ώρα, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, είναι 1:20 ακριβώς, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας για να πάμε επίσης πολλά πολλά χρόνια πίσω, γιατί τώρα έρχεται ο Γιάννης Καλατζής και το Δελφινάκι του.

σας λοιπόν οι σημερινές μουσικές επιλογές για την εκπομπή μας και πάμε τώρα σε ένα αγγλόφωνο τραγούδι που είναι πολύ πολύ γνωστό όμως γιατί ακούστηκε στην ελληνική ταινία Επιχείρησης Απόλλων. Είναι το Καλοκαιρινό Όνειρο ή αλλιώς Summer Dream, σε μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και τραγουδισμένο από την πολύ πολύ γλυκιά και πανέμορφη εκείνη την εποχή Έλενα Ναθαναήλ.

λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και θα μείνουμε σε εκείνη την πολύ όμορφη δεκαετία του 60, γιατί θα επέλεξα μάλλον να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Βοιατζή που έχει τον πολύ πολύ όμορφο τίτλο «Τα καλοκαίρια».

Βέβαια, μη σας πιάνει μελαγχολία που φεύγει το καλοκαίρι, άλλωστε είπαμε τι είναι. Ακόμη, ναι, 30 Αυγούστου είναι αύριο. Οπότε έχουμε μπροστά μας και το Σεπτέμβριο, ο οποίος, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα είναι και αυτός πολύ ζεστός. Αλλά δεν βαριέστε, και η κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη. Τέλος πάντων, εμείς σήμερα είπαμε αποχαιρετούμε το καλοκαίρι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή μέσα στον Αύγουστο και Βίκυ Λέανδρος η επόμενη μουσική επιλογή. Ήταν μια βραδιά καλοκαιριού.

0: Και μια άκρος καλοκαιρινή ελληνική ταινία για τη συνέχεια. Θυμάστε όλοι τα κορίτσια στον ήλιο με την Αν Λόνμπερ και τον ξέχαστο Γιάννη Βόγλη. Ήταν η περίφημη ταινία με τον Βοσκό που κυνηγούσε την Αγγλίδα τουρίστε για να της χαρίσει λίγα μίγδαλα. Ίσως η πιο χαρακτηριστική σκηνή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Βέβαια από την ταινία αυτή, εκτός από τις υπέροχες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών και όχι μόνο, έμεινε και η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και το υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Παπαστεφάνου με τη Μαρία Δημητριάδη.
1: Καλημέρα, καλησπέρα,
2: καληνύχτα,
1: καληνύχτα. Now you say good morning, good evening, good night.

0: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτα, θα γυρίσει πίσω. Θα ξανάρθει του χρόνου.
1: What you say?
2: If you will come back. If you will come again next summer.
1: Let's go. Let's go, please.
3: Αγαπημένος παλιός ελληνικός κινηματογράφος, αγαπημένο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου, η Άναμπελ ή αλλιώς το ένα πρωινό με την αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη. Η ώρα πλησιάζει μία, θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό γρήγορα τόσα καλοκαίρια με τον Δάκη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
6: Ένατη γιορτή τέχνης Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτη μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Έρδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
7: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
6: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.

0: Μίνι για forever.
1: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ακούγοντας τι άλλο τον Σταμάτη Γαρδέλη από την ταινία «Έλα να γυμνωθούμε, darling» 1985, και με αυτό το τραγούδι θα μεταφερθούμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στην δεκαετία του 80. Γιατί και τότε υπήρχαν πολύ ωραία καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια, τραγούδια που σίγουρα όλοι τα αγαπάτε. Όπως αυτό που ακολουθεί, έτσι λίγο έξω από τις επιλογές μας συνήθως σε αυτή την εκπομπή, αλλά ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του καλοκαιρινή ιστορία. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, με τον Νίκο Καρβέλα.

καλοκαιρινές διακοπές, αλλάξαμε πολύ πολύ κλίμα στην εκπομπή, γιατί είπαμε σήμερα αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, είναι η τελευταία μας εκπομπή μέσα στον Αύγουστο. Να πούμε και την ώρα, 1 και 10 είναι, έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη για να ταξιδέψουμε μελωδικά μέσα στο καλοκαίρι, και η επόμενη μουσική μας επιλογή έρχεται από την δεκαετία του 80 πάλι. Είναι ένα τραγούδι με τον Θέμη Ανδρεάδη και την Άινα Μάουερ, καλοκαιρινό θα έλεγα, και από τα πιο αγαπημένα της εκπομπής. Έλα πιο κοντά.

0: Σοκοντά.
1: Και πάμε τώρα σε κάτι από την δεκαετία του 80 και πάλι. Να ήμουν ετός, θα μας τραγουδήσει η Μαρίνα, μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, μια πολύ αγαπημένη καλλιτέχνης. Και εμείς εδώ στο ραδιοκόσμος δεν ξεχνάμε κανέναν από αυτούς.

φέτος ένα από τα αγαπημένα τραγούδια στα νεανικά πάρτι τότε των 80's με την πολύ πολύ όμορφη Μαρίνα. Μια πολύ γλυκιά παρουσία στο χώρο του ελληνικού τραγουδίου και όχι μόνο, αφού ασχολήθηκε και με την υποκριτική. Τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής μας είναι αφιερωμένα σε κάποιες δικές σας μουσικές επιλογές, ξεκινώντας από τον Νίκο Δημητράτο.

Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε συντροφιά εδώ στο ραδιοκόσμο στους 93. Ακούμε κάποια μουσικά κομμάτια που επιλέξατε εσείς οι φίλοι ακροατές μέσα από τα τηλεφωνήματά σας, μέσα από την επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Και μετά τον Νίκο Δημητράτο περνάμε στην Κέτη Χωματά. Το μεγάλο μυστικό μου σε μουσική του Κώστα Καπνίση.

να δώσουμε σειρά τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη φωνή της δεκαετίας του 60. Σας μιλάω για την Κέτη Χρυσολορά σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που ζητήσατε εσείς.

φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να ακούσουμε κάτι που ζητήσετε πάλι εσείς. Είναι η Στέλλα με τον Κώστα Βενετσάνο. Πριν από αυτό βέβαια να σας αποχαιρετήσω, να πω αντίο και στο καλοκαίρι, γιατί είναι η τελευταία μας εκπομπή από το επόμενο Σάββατο, φθινόπωρο πλέον, αλλά με πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας και μην ξεχνάτε, μην κλείνετε ποτέ τα ραδιόφωνά σας και μην αλλάζετε ποτέ συχνότητα. Πάντα στους 93 και Ραδιοκόσμος. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.

0: εκπληκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Λύκη για πάντα. 30 χρόνια μετά. 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Πώληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Νικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Anthony Stapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνιά στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγεία σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συνένα δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Φίλοι, τι μέρα έχουμε.
3: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παραδοσικές στο χώρο σας 23210 23332.

τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310-71461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας, Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, καθ'

0: Μπαρμπρεσόρ και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μύρτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν το έχεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Ερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Τζουζ Μπαρ.

0: Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικό Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό, αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
4: Most of the victims are civilians.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.

0: αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθενό, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, ηρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές.

0: Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camtogether.com. Live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Σέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Θακή και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόνησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
0: Κόσμος στους 93.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Κάνατε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, σου είπε.
3: Μάλιστα, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες ατόνα ήταν.
2: Εκτός αν πήρες λάθος αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε, παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλο στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα το,
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
3: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, αυτή τη βδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω τώρα Τετάρτη, θα είναι Πέμπτη, θα είναι. Αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
3: Όχι αύριο.
1: Γιατί.
2: Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Τι λες, αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
3: Ποια εκδρομή μας, θα μείνουμε εδώ.
2: Σουτ, πια.
3: Εσύ.
2: Έλα, μίλα.
3: Μίλα, βρε παιδάκι. Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε, πότε θα μπορούσα.
1: Πότε,
2: απόψε.
3: Απόψε, να έρθει.
2: Ναι, απόψε.
1: Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

Μαρίας Μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Ένατη γιορτή τέχνης, Seres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.

0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
3: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλίοι συναγερμός! Έρχεται η Μισκακουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρτί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Εσκ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φοιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έπιους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-88300 και 23212-10240.
6: Κόσμος στους 93.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους No ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
3: Ένατη γιορτή τέχνης, Serres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Locomotive.

0: Κώστος Πασχαλίδης, Τσακί και μικρός κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envol Scapte, θέατρο κωμικού αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά. Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε μαλάκα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
2: Φίλοι, τι μέρα έχουμε. Αύγουστο, με τιμές θαύμαστο Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
3: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
2: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90. Το κιλό.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
9: Κόσμος στους 93.

0: τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Θέλω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό.

Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το Ιταγή μου, και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίξαμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη. Ο κόσμος.

ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξη 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναρης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
5: Ένατη γιορτή τέχνη.

0: Ξερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλακάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
2: Κόσμος στους 93.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Κόσμος.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυξης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Κόσμος στους 93.

Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη.

0: Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας, Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Πενήντα χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και προσφοράς και σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο διήμερο γεμάτο μουσική και όμορφες στιγμές. Σάββατο 29 Αυγούστου, 9.30 συναυλία με τους Noah ID Band. Κυριακή 30 Αυγούστου, ομιλία για τα 50 χρόνια και συναυλία στις 9.30 με το Λευτέρη Πασιά, στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδος δωρεάν. Μισός αιώνας, γεμάτος αναμνήσεις, ανθρώπους, δράσεις και πολιτισμό αξίζει να γιορταστεί όπως του πρέπει. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα 50 χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Σουλίου.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά γερά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200

0: χιλιάδες τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενάτη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. Εννέα μέρες γιορτή, γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Τι μέρα έχουμε? Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια 2,54. Αλεύρι Ελωμά 1 κιλό μόνο 68 λεπτά.
4: Όλα τα μπισκότα Λατίνη σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες 9,47.
3: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα μόνο 5,90 το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
6: Κόσμος στους 93.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

και λείπε του να μην ξεχαστείς, άστρα σε καλούν να αναχαθείς στα σύννεφα. Κύπους μυστικούς τώρα πως περνάς, από τους πελαργούς όμορφα πετάς, τους κομίτες κινήσεις.

0: Κάφκα, Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Πλαου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
0: Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
2: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Παρακαλώ.
1: Γυρίσατε.
0: Όχι.
2: Τηλεφωνάς.
3: Όχι.
2: Κάντε τηλεφώνα.
3: Τηλεφώνησε. Ρώτησα αν γύρισε και μου είπε όχι.
2: Όχι, του είπε.
3: Μάλιστα και μου κλείσε το τηλέφωνο. Είδες εκεί γαϊδουριά. Και εγώ του μίλησα τόσο γλυκά.
2: Πώς δηλαδή.
1: Γυρίσατε.
2: Γι' αυτό, πού να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ήσουν εσύ. Σε έχει συνηθίσει το σκληρό και στο απότομο.
3: Λες αυτό να ήταν.
2: Εκτός αν πήρες αυτός αριθμό.
3: Αδύνατον.
2: Για ξαναπάρε να δούμε.
3: Θα τον αρχίσω στο σκληρό και στο απότομο, μην ξαναθυμώσει και μου το ξανακλείσει.
0: Μπρος.
3: Βασιλείου εδώ.
0: Εσείς Δεσποινής.
3: Μάλιστα, εγώ.
2: Αλλά γλύκανε τώρα, γλύκανε παιδάκι μου.
1: Πώς τα πήγατε, περάσατε καλά.
0: Δεσποινής Βασιλείου, εσείς είσαστε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι. Γιατί?
0: Νόμιζα πως μπήκε άλλος στη γραμμή.
1: Πώς σας είδα.
0: Δεν ξέρω, η φωνή σας. Μήπως είσαστε αδιάθετοι.
1: Όχι, καλά είμαι εγώ. Σεις πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ, καλά.
3: Δεν μου λέτε προχωρήσατε στη δουλειά, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων.
1: Στη δουλειά προχωρήσατε.
0: Βέβαια. Συνεχώς αναζητώ τραγούδια. Συνέχεια δουλεύω, ναι, ακόμη και στις διακοπές.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.

0: Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής.
1: Θα πάτε, λέω, την εβδομάδα. Θα πάτε.
0: Και βέβαια θα πάω. Τώρα Τετάρτη θα είναι, Πέμπτη θα είναι, αλλά θα ξεκινήσουμε. Ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Πρέπει να σας δείξω και τα σχέδια.
0: Πολύ ωραία να περάσω από το σπίτι σας αύριο.
1: Να περάσετε αύριο, είπατε.
2: Όχι αύριο.
1: Γιατί. Γιατί. Θα πας εκδρομή.
0: Ορίστε.
1: Αύριο, λέω, όχι αύριο, γιατί θα πάω εκδρομή.
2: Ποια εκδρομή, μα θα μείνουμε εδώ.
1: Σόπια.
2: Μίλα.
1: Θα πάω εκδρομή.
0: Τότε πότε θα μπορούσα.
1: Πότε.
2: Απόψε να έρθει.
1: Ναι, απόψε. Απόψε, λέω, απόψε. Θα βγείτε απόψε. Κατά πού θα πάτε με το καλό?
0: Θα έρθω αμέσως. Δεν μένω μακριά. Σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί.
1: Να μην σας βάζω σε κόπο. Και θα είστε και κουρασμένος.
0: Όχι, δεν είμαι κουρασμένος.
1: Ωραία τότε. Περιμένω.
0: Έφτασα και μετά σινεμαδάκι. Μας ανεβάσατε στην πρώτη θέση. Ερχόμαστε ξανά για να είμαστε μαζί πρωτοπόροι. Σε λίγες μέρες και πάλι μαζί.
3: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Κόσμος στους 93.

0: μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ένατη γιορτή τέχνης, Sarah's Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slacks, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσάκη και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Envon Scapte, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Δεν το ξαναπείς πια, έγινε το. Αχ, να είσαι μεσένικος. Πεθαίνω στη μουλή για να είμαι μεσένικος. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Τι άλλο.
2: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα

0: δέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτιση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε κόσμος από τις 93.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Χαχαχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ενάτη γιορτή τέχνης, Στέρες Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
1: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
4: Ψυχή μου το τραγούδι τη σερή μου που θα σε ακολουθεί.
3: Ο αέρας μου σκοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Κόσμος στους 93.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Hey! Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσάκι και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.

0: δυνατή γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο mort.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

φαντασμαγορικό μελόδραμα κατάντησα. Κατάλαβα πως το πεπρωμένο κάθε ύπαρξη είναι η ευτυχία. Η δράση δεν είναι ζωή. Είναι τρόπος να ξοδεύεις ενέργεια. Μια υπερδιέγερση είναι. Η ηθική είναι ο εκφυλισμός του εγκεφάλου. Καμιά από τις σοφιστίες της τρέλας, της τρέλας που κουβαλάμε, δεν έχω λησμονήσει. Μπορώ να τις επαναλάβω όλες. Κατέχω το μηχανισμό. Ναι. Η ευτυχία ήταν το πεπρωμένο μου. Αλλά η ζωή μου θα είναι πάντα πολύ μεγάλη για να μπορεί να αφιερωθεί στην ομορφιά και τη δύναμη. Και τα παιδικά μου χρόνια, αυτός ο μεγάλος δρόμος για όλες τις εποχές, στέρνει μου γνώση. Τώρα, εδώ, ασκητικός στο έπακρο, ένας περήφανος βλάκας. Κι όμως έχω δίκιο. Είχα δίκιο να περιφρονώ τα ανθρωπάκια. Παράσιτα, που σήμερα όλο και πιο πολύ τολμούν και διαφωνούν μαζί μας. Είχα δίκιο για ό,τι περιφρονούσα, αφού εγώ ήμουν αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος. Αρκετοί καταραμένοι ήμασταν εδώ κάτω. Από καιρό ήμουν στο θείασό τους. Παλιοί γνωρίμοι. Η αλληλεγγύη μας είναι αγνωστή. Ο ένας συχαίνεται τον άλλον. Ωστόσο παραμένουμε ευγενικοί. Οι σχέσεις μας είναι καθώς πρέπει. Και η υπόλοιψή μας δεν έχει ακόμη τελείως σπηλωθεί. Πώς όμως θα γίνουμε δεκτοί από τους εκλεκτούς? Αφού για να τους πλησιάσεις δεν χρειάζεται μόνο θάρρος, αλλά και υποταγή. Ναι, εγώ είμαι αλλού. Είμαι αλλού. Φευγάτος. Φευγάτος.

χαμηλοφόνος, διότι είσαι το πρώτο εφετινό χελιδόνι που μπήκε από το φεγγίτι. Έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπιν όλα μαζί τα χελιδόνια. Διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλή άμμο. Διότι τα χέρια μου είναι άδεια σαν καρύδια που η ψύχα τους φαγώθηκε από παράσιτα και εσύ τα γεμίζεις με τα μαλλιά σου και το μέτωπό σου. Διότι στα μαλλιά σου περνώ τα δάχτυλά μου όπως περνάει ο αγέρας από φύλακη Παρισιού. Διότι είμαι ένα σπίτι εξοχικό και έρχεσαι μόνη το καλοκαίρι και κοιμάσαι και ξυπνάς πότε πότε τα μεσάνυχτα, ανάβεις τη λάμπα και θυμάσαι. Διότι θυμάσαι, γι' αυτό σ' αγαπώ. Κι ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είμαστε μαζί και απέναντί μας η θάλασσα φθήρεται να ανεβοκατεβαίνει τα δέντρα, όπως πηγαίναμε σε μια κατηφοριά της Βάρκιζας και ένα γύρο οι χρωματιστές πέτρες μας ακολουθούσαν. Γιατί όταν σκύβω πάνω από πηγάδια βλέπω την επιφάνεια του νερού και λέω «Να το ριζικό κυματιά της», γιατί βλέπαμε μαζί τρεις τσιγκάνες κίτρινες, τυλιγμένες από το κόκκινο σαν τα μάτια του Μπεκρή Λυκόφος.

και είπαμε να το ριζικό, να οι αγάπες βγήκαν στους δρόμους για τον επιούσιο. Γιατί βλέπαμε μαζί τις τρεις τσιγκάνες να χάνονται, γι' αυτό σ' αγαπώ, και ανάμεσα στα τελευταία πουλιά είσαι εκείνο που γλίτωσε από τα σκάλια. Γιατί είμαι γεμάτος από σένα και μπρος από κάθε τι, από σκέψη, από αίσθηση και από φωνή, είναι κάτι δικό σου που σαν αθλητής τερματίζει πρώτο. Γιατί τα βλέφαρά σου βρίασε σχισμάδες βράχων.

0: Τάφτα Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
2: www.cosmosradio.gr
1: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
3: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Locomoto, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Enthons Capte, Θέατρο Κωμικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και απάνω θέμας θα φεύγουν στον ουρανό τα αστέρια και τα εγκόσμια. Θα μας χαϊδεύει ως όνειρο το κύμα και γαλανό σαν κύμα το όνειρό μας θα μας τραβάει σε χώρες που δεν είναι. Αγάπες θα είναι στα μαλλιά μας οι άβρες. Η ανάσα των θηκιών θα μας μυρώνει. Και κάτω από τα μεγάλα βλεφαρά μας, χωρίς να το γρυκούμε, θα γελάμε. Τα ρόδα θα κινήσουν από τους φράχτες και θα έρθουν να μας γίνουν προς κεφάλι. Για να μας κάνουν αρμονία τον ύπνο, θα αφήσουν τον ύπνο τους τα ειδόνια. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια γλυκά. Και τα κορίτσια του χωριού μας, αγριαπηδιές, θα στέκουν τριγύρω και σκύβοντας κρυφά θα μας μιλούνε για τα χρυσά καλύβια, για τον ήλιο της Κυριακής, για τις ολάσπρες γάστρες. Το χέρι μας κρατώντας η κυρούλα, και όπως αργά θα κλείνουμε τα μάτια, θα μας διηγείται ο χρύς σαν παραμύθι την πίκρια της ζωής. Και το φεγγάρι θα κατεβεί στα πόδια μας λαμπάδα, την ώρα που στερνά θα κοιμηθούμε στο πράσινο ακρογιάλι της πατρίδας. Γλυκά θα κοιμηθούμε σαν παιδάκια που όλη τη μέρα εκλάψαν και αποστάσαν.

να είσαι στο σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώματα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα. Και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Τύχησε τις πλευρές του κόσμου και από το μέρος του ουρανού σήκωσε τις εννέα επάλξεις και στην πλάκα επάνω του βωμού σφαγίασε το σώμα. Τους φρουρούς πολλούς έστησε στις εξόδους και των ανθρώπων η φρόνηση έκλεισε τα σύνορα. Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο μαΐστρος με το μητρό του σάνταλο και ο γρέβος ο

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ένατη γιορτή τέχνης, Ceres Music and Art Festival. 9 μέρες γιορτή γεμάτες μουσική και τέχνη. Big Slax, Λοκομότο, Μίλτος Πασχαλίδης, Τσακί και Μικρός Κλέφτης, Red Bridge, Spirit Maze, Ένδον Σκάπτε, Θέατρο Κομικού Αυτοσχεδιασμού, Cine Night, Μέρα Παιδιού και Ρεμπέτικη Βραδιά.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις.
0: Ένατη γιορτή τέχνης Σερών, πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, Παρασκευή 4 έως και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com. Φυσικά σημεία προπόλησης, καφέ Αμάν και Juice Bar.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.